παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιόνε φεύγω. Νούκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.